τα βάρος ή πάτησε. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη ελαβέλη το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε ελαβέλη, αλλά είχε λιμόρα σημαίδα ήταν φάτο. Και τότε ήταν αυτό και κούτα πήρε.